φαινόμενο. Εμεί κρασάμε στο μισά. Εγώ παλιό φαινόμενο. Μην ελικρασάμε στο μισά. Εγώ μην ελικρασάμε στο μισά. This is why you're not connected to FTP. This is why you're not connected to freedom.